Μάνα, σου γράφω βιαστικά στο πόδι. Σήμερα θλιβερό βγάλαμε εξώδη. Σκοτώθηκαν 5-6 σε ένα μπρί. Όλοι 20 μέχρι 25 χρόνο. Στην ώρα πάνω που ήταν για γαμπρί. Κι έχω μες στην καρδιά μου τόσο πόνο. Στεγνό είναι το παγούρι μου. Σταγόνα νερό 2 μέρες. Κόβονται τα γόνα. Σαν το τσαρούχι η γλώσσα μου κολλά και το ξερό σαν φλόγα και η λαρίγγη. Δεν ξέρω. Κάτι μέσα μου κυλά σαν χήμαρος και τη γροθιά μου σφίγγει.

δυο ποτήρια στο τραπέζι κι εγώ παλιό ραδιόφωνο που παίζει. Τριαντάφυλλο λικέρ στο μπουκάλι, στον ματιών σου μεθάω τη ζάλη και από το βάθος του χρόνου κρυμμένη η Σοφία γελάει δακρυσμένη.

μέρος παρελθόν και μεγαλείο. Γιορτές σαν μουσική στο ίδιο τέμπο, μα πάντα μένει ροκ μόνο η Βέμπο.

το αίσθημα της βέπο. Γεμίζει από έρωτα το σπίτι. Γιαννίδη, κραϊφόρο και ραπίτι.

Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μόλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγό βολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο.

γερμένο κι άδειο, έρμεο ναυάγιο, μες στο ποτήρι είδα κάτι σαν φλόγα, κάτι σαν πάγο. Ήχος κρυστάλλινος και ραγισμένος, άγγελος σε σκαμνή συλλογισμένος, και έγινε θρύψαλα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον πάγκο η νύχτα. Και έγινα κόκκινο ή μήπως άσπρο, μες στο ποτήρι και ήπια. Και έγινε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο

έγινα κόκκινο ή μήπως άσπρο μες στο ποτήρι και ήπια. Κι έγινε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο.

0: νύχτα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον πάγκο είδα γερμένο κι άδειο έρμεο ναυάγιο, μες στο ποτήρι είδα κάτι σαν φλόγα, κάτι σαν πάγο. Ήχος κρυστάλλινος και ραγισμένος, άγγελος σε σκαμνή συλλογισμένος, και γίνε θρύψαλα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον μπάγκο η νύχτα. Και γίνα κόκκινο ή μήπως άσπρο μες στο ποτήρι και ήπια. Και γίνε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο και αποτρελάθηκε.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace.

0: Θεός μου φαίνεται στα αλήθεια εμένα εκείνος ο άντρας που κάθεται αντίκρι σου και από κοντά τη γλύκα της φωνής σου απολαμβάνει. Και το γέλιο σου, αχ, που ξελογιάζει και που λιώνει στο στήθος την καρδιά μου. Σου τορκίζομαι γιατί μόλις που πάω να σε κοιτάξω νιώθω ξάφνουν να μου κόβεται η μιλιά μου.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Σώμα εαυτό, φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και εσπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου,

στενό. Το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας. Κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές.

άνθρωπος που νιώθει αγωγές. Κανείς δεν ξέρει να πληθεί, αλλά το νιώσου πως είναι πρόσφυγο. Καμένα σώμα σαν λίγος πηγαίνει πλέον. Σε πόγιας μανούς δεν ξέρει να πει τι πρόσφυγο. Αυτός ο άνθρωπος πληθεί.

Για φωτιά θα σβήσει ο σαΐδες και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες. Ποια φωτιά θα σβήσει ο σαΐδες και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες. Ποια φωτιά θα σβήσει ο σαΐδες και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες. Παρέα θα δεχτεί τα όνειρά σου και ποια μάτια θα δροσίσουν με λιγμούς στην αγκαλιά σου. Ποια ρολά κατεβασμένα ζωγραφίσεις και ποια θέλω σου τελειώνεις και τα κάνεις αναμνήσεις. Ποια φωτιά θα σβήσει ο σαΐδες και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις

0: Lucio.
1: Καμαντήλη θα χαϊδέψει τη ψυχή σου τον ιδρώτα. Και ποιος δίτης μες στο μαύρο σου βυθό θα ρίξει φώτα. Καμαντήλη θα χαϊδέψει.

Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι που να λέμε πια τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Έτσι που να χαμογελούν οι άλλοι και να λένε τέτοια ποιήματα σου φτιάχνω 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε, αδερφέ μου, για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.

πότε αλίγιστος και πότε χάρτινος από τα θαύματα του κόσμου εξαρτημένος. Λότες ανήσυχες σκαλίζουν τα χωράφια.

Όσοι με γέλασαν και όσοι με κέρασαν, μικρό ποτήρι και άχρηστους κανόνες, θα ιτηθούν από τη πιο αδύναμη, από τη χλώη που σκεπάζει ερυπιών.

Ψυχή αδάμαστη, θεριό ανήμερο. Το απολυθωμένο φως θα σε λογχήσει και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό. Ένα σαμπάχ μακριά θα φτερουγεί.

και πάντα πάει για άλλα. Το καλοκαίρι είναι ένα ζευγάρι νέοι που κορυφές σαν του σινά στα μπαλκόνια τους αναπνέει.

τις μέρες μας ράβει. Το καλοκαίρι είναι ένα ζευγάρι κιάλια στη μέση ενός φόντου από μακρινά ακρογιάλια.

0: ψήφισα και λέει το πιο μικρό.
1: Χρειάζεται και τέταρτο για το παιχνίδι αυτό.
0: Το Λίκε Λίκε είσαι εδώ σχεδίαζα να παίξουν. Μα δεν υπήρχαν άλλοι τέταρτο να διαλέξουν. Τότε αυθόρμητα εγώ τους είπα βρε παιδιά, μαζί σας αν με θέλετε θα παίξω με χαρά. Και φυσικά συμφώνησαν, μοιράστηκαν οι ρόλοι. Κι εγώ ο Λύκος έγινα που τον φοβούνται.

0: εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Και τι κάνεις?
1: Βγάζω τη γενιάδα μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω στην κοιλιά μου φαγούρα τρομερή.
0: Λίγια, είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Και τι κάνεις?
1: Βγάζω το καπέλο μου.
0: Γιατί?
1: Για να ακούω καλύτερα με στη βαγούρα αυτή.
0: Λίγια, είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Και τι κάνεις?
1: Βγάζω τα γυαλιά μου.
0: Γιατί?
1: Βλέπω έτσι καλύτερα την όμορφη αυγή.

0: Λίκια, Λίκια, είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Τι κάνεις?
1: Τη στοματάρα μου άνοιξα και σας κυνηγώ. Σε 3 δευτερόλεπτα, καλά μου φιλαράκια, με 3 κινήσεις σίγουρες σας κάνω κομματάκια. Δεν ξέχασα μα φυσικά πως είμαι, ναι, στα αλήθεια, ο Λύκος ο πολύ γνωστός από τα παραμύθια. Κι αφού σας φάω φεύγω, ταξίδι μακρινό, με γρήγορα αυτοκίνητο.

Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ. Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό. Είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω.

λένε φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε έναν καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό

20 του Ιούνιου του 1990. Φύγαμε από το Ντουμπάι για Γαλλία. Δύο λάμδα θέλει τώρα η Γαλλία ή ένα. Από σωστογραφία, άστα. Αμα τις ψηλές και τις δασίες δεν τις αποχωρίζομαι με τίποτε. Μια νύχτα τις είδα στον ύπνο μου σαν γυφτάκια ξυπόλυτα με λαδωμένα μαλλιά και τρόμαξα. Και μια απογεγραμμένη. Από τότες τη μνημονεύω κι αυτή. Όσο για τις περισπομένες, άμα ταιριάζει, κάνω το χρέος μου. Στο σαλόνι μας έχουμε τρεις μύγες. Τη Μυρτό, τη Ζανέτ και τον Κορνίλιο. Τρώνε ζάχαρη και γάλα. Καμιά φορά τη συναντώ στο διάδρομο και κάνω πως δεν τις βλέπω. Τώρα θα πάω στο ψυγείο να πάρω ακάματα φρούτα να τα βάλω στο φινιστρίνι να γίνουν. Χωρίς τα φρούτα και τα βιβλία δεν θα είχα κανένα πάθος εδώ. Τώρα θα ήθελα να είμαι στην Ομόνια. Να έχει πολύ καυσαέριο, πολύ ζέστη και πολύ κόσμο στη στάση. Και το λεωφορείο να μην φαίνεται. Και όταν κάποτε θα έφτανα στους αμπελοκήπους, θα αγόραζα ψάρια, χόρτα και σιταρένια ψωμί και Άγιος ο Θεός. Ήθελα να ξέρα. Δεν είστε ευτυχισμένοι. Πήρα ένα γράμμα από τη μάνα μου και όλο τα ίδια μου γράφει. Το διάβασα πολλές φορές. Κι ένας νέος ναύτης με πλησίασε. Καπέτα Μανώλη, από τη μάνα σου είναι το γράμμα? Ναι, από τη μάνα μου. Δώσε μου το διαβάσω.

Δες δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

Όλοι θέλουν να με σώσουν, από μένα να γλιτώσουν. Και σαν στουργική μητέρα απ' την πόρτα κρυφακούν. Ευγενείς κονδυλοφόροι της ανάγκης μισθοφόροι τη ζωή μου ξεπουλούν.

Η παράσταση αρχίζει και η οθόνη φωσφορίζει. Μέχρι το έργο να τελειώσει, εγώ θα έχω κινηθεί. Κοίτα να έρθεις πριν νυχτώσει.

που δεν γεννήθηκαν ακόμη και πάντα κάτι περιμένουν σαν το φαντάρο αλλαγή. Μάτιες της πόλης παραδιάζουν, τραπέζια έξω και φωνές.

με φωτεινές επιγραφές, κι ύστερα χάνονται τις νύχτες στις μοναξιάς τις μουσικές.

Ματιές της πόλης που ανάβουν σαν φαναράκια τις γιορτές, κι ύστερα πάλι τρεμοσβήνουν και μεγαλώνουν οι σκιές.

καφέ. Τάκα τάκα ήρθε η παραγγελία που είχα δώσει στην κομψή κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ και τότε λέω στην κομψή κυρία, εκείνη που είχε την καφετέρια.

που είχε την καφετερία. Στο λέω ορθά κοφτά, δε θέλω εγώ λεφτά, δε καρατσακισμένη από σένα. Μω θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς το τραγουδάκι που

μα ο ανήσυχος κύμος όμως κάποτε σπάει. Πεθαίνει μονάχος και από το χώμα του

0: την αποθήκη. Είναι το κουτί με τα αστέρια. Είναι το κουτί με τα αστέρια. Στην αποθήκη. Στην αποθήκη. Είναι το κουτί με τα αστέρια. Στην αποθήκη. Και το καλοκαίρι.
1: Στην αποθήκη είναι το κουτί με τα αστέρια. Στην αποθήκη και το δέντρο σε κομμάτια βιδωτό. Στην αποθήκη και το καλοκαίρι. Λίγο τσιμέντο σε σακούλα πλαστική που πέτρωσε από την υγρασία και φτιάχτηκε από μόνο του ένας λόφος. Στην αποθήκη είναι η κυβωτός του Νοέ Νοερού μας ταξιδιού. Το τι πιστεύαμε πως ήταν κατά καιρούς ο εαυτός, οι συγγενείς και οι γονείς, τις ώρες, τις ανάμεσα στους σταθερούς κατακλυσμούς. Στιγμές, φωνές, ματιές, καρδιές που σώθηκαν φορές-φορές κατακλυσμένες και κλειστές κατακλυσμένες.

ό,τι και να πεις, όσο κι αν πονά. Σκέψεις που ουρλιάζουν, στιγμές που σαρπάζουν, λάγνες ρογμάζουν.

0: Από την αρχή, καινούργιο take.
1: Άλλη μία τελευταία.
0: Έτοιμοι πάμε.
1: Εντάξει, έτσι το λέω για να είμαστε πιο καλοί.

Ποια να εφεύρω καταφυγή, ποια είναι τη θλίψη βοηθώ. Να με άταφο σώμα επιλέγω, κι ούτε έναν ψαλμό. Που προσδράμω λοιπόν και σωθήσουμε, που πορευτώ, πως δεν σώζομαι, αυτό υπενήσομαι.

Τα σαξοφωνά βυθίστηκαν στον ύπνο και σταμάτησαν οι δυο αντίπαλοι μαζί στον τελευταίο γύρο. Είναι καυτός σαν κεραυνός το πάθος που αναστήσαν όταν μιλάνε τα χαρτιά σωπούνε τριγύρω. Ο Γεροβάσια κέρδισε να

Εκκλησία τότε μάζεψε τα παιδιά από το δρόμο. Ξυπνήστε τους φουρνάριδες, πίτες να ετοιμάσουν. Μέσα θα κρύψω τα φλουριά που χάσατε με πόνο, και οι φαμίλιες σας ποτέ δεν